φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκώτι εμέδωνα. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί κι αδέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρι με τους irrelevant. Ζόμαρ που λόβπεν σλάιτ, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκένγκ. Πριν το λύσει μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρι με τους irrelevant. Ζόμαρ που λόβπεν σλάιτ, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκένγκ. Πριν το λύσει μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, κουρφούλες λούν